Βάλει κουζέι. Τώρα νιγάικο. Αλλά κόγγε βολοκό. Δεν αγόλοκο μπαγκουάντο. Μαντέ για φάρα. Έτσι αδάλα ο παπά. Έκαι αζουλάβα. Τι αδάλα ο νένε. Τζαγκοπολάβα. Αλλά κουτσα καραράτα όντα κουζί. Δαλα κελε κελε το έτσι αρικά ουζα ουραχα κελε κελε το έτσι ουαμπουζαρά. Ιώνα να ουτέ ουκοτέ νουνι αλλά. Να μπελά πιγγίσα σε ουέ. Ιώνα να ουτέ ουκοτέ νουνι αλλά. Να μπελά πιγγίτραγ ουέ. Αμπελά ματήτα ματήτα ματήτα νουλουτσιανικά ουέ.